νύχτα, καλή νύχτα. Μου κάνει μάγια, στα μάτια με κοίτα καταλαβαίνει. Τα σώματά μας έρχονται κοντά, μαζί του νιώθω τόσο πεινασμένη.

Sulla chiamenati, se allo mi prospisa, se do cosmo di lei, chiamo. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τη χαίρος στην αγάπη.

πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Δεν δουλεύει, πήψε λεγαζί. Η μπακούζα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: someone.
1: Έλα, πες. Όσα μου κατέλει ξαναπεί. Με δούλε διπλά στην εβατή. Είπα που δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

0: Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με απαγόρευση εισαγωγής νέων προϊόντων και αύξηση δασμών. Μεταξύ των καναδικών προϊόντων που απαγορεύεται να εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα αλκοολούχα ποτά αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως και οι μεοτοξικλέτες μεγάλου κυβισμού. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα. Από τις 15 Σεπτέμβρη θα επιβληθούν επιπλέον δασμοί 50% σε μία σειρά προϊόντων από στρώματα και αμαξίδια του γκολφ έως μηχανοκίνητα σκάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλιο κοντά στο Τζάσκ, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χάργ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, αφού το πλήρωμα το είχε καταλήψει. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ. Το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και σειρά πρόσθετων αντιμέτρων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρ, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού Μπεναμίν Νετανιάχου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση απαντά με αυτόν τον τρόπο στις νέες Βρετανικές κυρώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση των εργατικών ότι ακολουθεί εχθρική και μονομερή πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο χωριό Πιώτα του καντονιού Τεσίνο στη Νότια Ελβετία σήμερα. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το συμβάν, με την κατάσταση 2 εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματων του κτηρίου, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Χάος επικράτησε χθες στα αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας με τις 1000 ακυρώσεις πτήσεων και έχει αρχίσει η μάχη των ευθυνών. Οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά, αλλά οι καθυστερήσεις συνεχίζονται και η πίεση μεγαλώνει για απαντήσεις μετά τη νέα δυσλειτουργία. Στην Ελλάδα σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Στις οικονομικές ειδήσεις πτώση 1,18% και στις 52.786,07 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις 6-1 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Angels και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 77 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με κατατόπους νεφώσεις και στους 85 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά περιόδους νεφώσεις. Στους 76 βαθμούς στη θερμοκρασία την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got plenty of ideas on how to bring change.
4: And lists of support of business leaders, elected officials.
1: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
5: Great American, a great New Yorker.
6: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
7: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
8: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
3: Κώστας Provisions Company. Η εταιρεία

0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis.
2: Hear and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σήμερα. Μία λίγο συννεφιασμένη ημέρα εδώ στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα πάλι από την μέση.

σύπλοκη και πιο μακρινή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς βάζουν δασμούς που τίθονται σε ισχύ, φτάνοντας τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγές συμπεριλαμβανομένων των τυριών, των προϊόντων ξύλου, χάλιβα, ακόμα και το χαρτί υγείας και διάφορα άλλα μεταλλικά είδη, που ακολουθούν την δήλωση του Καναδού Πρωθυπουργού Μάρκ Κάρνεϊ ότι η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το εμπόριο. Ένας εμπορικός πόλεμος που διεξάγεται για το τυρί και το χαρτί υγείας ακούγεται σχεδόν κωμικός, μέχρι να θυμηθούμε όλοι ότι αυτά είναι ακριβώς τα συνηθισμένα προϊόντα και τα είδη που εμφανίζονται στις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ και όλοι τα πληρώνουμε. Στο Ισραήλ και την Ευρώπη να πάμε, καθώς Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία και Γαλλία και άλλα 9 έθνη ανακοίνωσαν μια σημαντική εμπορική απαγόρευση και κυρώσεις εναντίον των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας ακόμα και για εθνοκάθαρση και βία κατά των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταδικάσει έντονα αυτή την αλλαγή πολιτικής. Στη Γερμανία ακόμα μετράνε τις ζημιές από την νίκη που έκανε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, όμως δεν έχει ακόμα καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κρατήδιο της Σαξονίας, οδεύοντας σε περίπλοκες συνομιλίες για συνασπισμό εν μέσω πανεθνικών διαμαρτυριών σε όλη την Γερμανία. Στην Αργεντινή εκεί ετοιμάζονται να καταθέσουν ποινική δίωξη εναντίον μιας πετρελαϊκής εταιρείας που δραστηριοποιείται στα νησιά Φόκλαντ, κλιμακώνοντας τις διεκδικήσεις κυριαρχίας υπό τον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, που θέλει να αναζωπυρώσει το εθνικιστικό πνεύμα της Αργεντινής. Να πάμε να δούμε και τι γίνεται στην Ελλάδα, στα ελληνικά νέα, καθώς χτες μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας, που οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για την ασφάλεια, την ενέργεια, τη Γάζα, τη Λιβύη και την Κύπρο, έγινε στην Αίγυπτο στο Ελ Αλαμέιν. Οι τρεις χώρες εμβαθύνουν την στρατηγική περιφερειακή συνεργασία. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης περιέγραψε τη συνεργασία των τριών Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου ως ένα θετικό μοντέλο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι ο συντονισμός των τριών χωρών αποτελεί και αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω ενός ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Και η Ελλάδα πηγαίνει στο διάστημα, καθώς η Ελλάδα ανακοινώνει τον πρώτο της αστροναύτη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν στην πρώτη διεθνή σύνοδο κορυφής στο Παρίσι για το διάστημα. Είναι ο γιατρός Αδριανός Γκολέμης, είναι αεροστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί ότι θα είναι ο πρώτος αστροναύτης στην Ελλάδα, πετώντας σε μία αποστολή του SpaceX με γαλλικό ναυλωμένο διαστημόπλιο εντός 2 ετών. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Χτες την Τρίτη το Dow Jones υποχώρησε 600 μονάδες, ήταν η χειρότερη ημερήσια επίδοσή του σε σχεδόν 3 εβδομάδες. Το S&P υποχώρησε περίπου 0,5%, ενώ και το Nasdaq έπεσε αρκετά χτες, 0,32%. Τα ονόματα της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, καθώς τα αυξηνόμενα επιτόκια θα μειώσουν την πιστοληπτική ικανότητά τους και δέχονται πίεση στις μετοχές. Η Microsoft έχασε 1%, η Palantir 2,3%, η Salesforce υποχώρησε σχεδόν 4%. Πριν από 5 λεπτά άνοιξε το χρηματιστήριο πάλι προς τα κάτω,
πάνω από 200 μονάδες κάτω το Dow Jones και οι τρεις δείκτες είναι χαμηλότεροι αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, πριν από 5 λεπτά άνοιξε το χρηματιστήριο, κάτω όλοι οι δείκτες.

0: Χτες οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο 9% λόγω των σχεδίων αύξησης των τιμών των chips που έχουν και 10% δήλωσε ότι θα έχουν βελτίωση στα περιθώρια κέρδους. Η κίνηση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πτώση 10% της εταιρείας Amgen, την φαρμακευτική εταιρεία, μετά την ανακοίνωση για αποτυχία της κλινικής δοκιμής φάσης 3 σε μια ανταγωνιστική θεραπεία για τις καρδιακές παθήσεις. Είναι μια έντονη υπενθύμηση του πόσο άνισα διαδίδονται τα νέα στους διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Μια εταιρεία πάει πάνω 10% στα τσιπάκια, η άλλη στα φάρμακα χάνει. Οι αναεπενδυτές αναμένουν πλέον ευρέως ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, καθώς η έκθεση του πληθωρισμού, το CPI, έρχεται και πιθανότερο να είναι καθοριστική. Οι αγορές έχουν στραφεί σχεδόν εξ ολοκλήρου προς την τιμολόγηση για μια αύξηση, μια δραματική μεταβολή από τις ελπίδες για την μείωση επιτοκίων που ήταν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, στην Ελλάδα να πάμε, όπου μια μεγάλη νύχτα για την ΑΕΚ ήταν χτες. Μετά από 20 χρόνια, η ΑΕΚ κατόρθωσε να πάρει νίκη στο Champions League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα πλήθος που γέμισε το γήπεδο για πρώτη φορά στο ιστορικό γήπεδο μετά από 24 χρόνια. Αυτή η αναμονή τελείωσε, ένα φάουλ όπως και τότε πριν από 20 χρόνια έσβησε δεκαετίες απογοήτευσης. Σήμερα επίσης έχουμε την δεύτερη ημέρα του Champions League στην Ευρώπη, σπουδαία μάτσα, Liverpool Atletico, Napoli Arsenal και Barcelona Feyenoord, τα μεγάλα μάτσα στην Ευρώπη. Εδώ στην Βοστόνη μας καταρχήν έχουμε τη σεζόν του NFL που ξεκινά απόψε με τους Patriots να αντιμετωπίζουν πάλι τους Seahawks, έναν επαναληπτικό αγώνα του Super Bowl. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σκληράδα και μια ιδιαίτερη συγκίνηση στο να ανοίγεις μια ολοκένουργια σεζόν επαναλαμβάνοντας τον ίδιο αγώνα που έχασες και τελείωσε η προηγούμενη σεζόν. Αναγκάζεται έτσι λοιπόν οι Patriots να επιστρέψουν στον χώρο του εγκλήματος όπου είχαν την χειρότερη νύχτα της χρονιάς τους πέρσι. Ο Drake May καταγράφει την πρώτη προσπάθεια της νέας ιστορίας απόψε. Οι Patriots με μια καλή επίθεση και καλή άμυνα έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι σήμερα θα τελειώσει διαφορετικά από ό,τι ήταν το μάτς του Φεβρουαρίου. Όσο για τους Red Sox, αυτοί χάσανε χτες 6-1, διέκοψε το νικηφόρο σερί 5 νικών, ξανά απόψε με τους Angels. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
2: Ever tasted maple syrup? No, not that watered-down store-bought stuff, but the real thing. Or savored a bowl of homemade clam chowder? Ever watched the sunset along the shores of Cape Cod? Or taken a drive in the fall just for a view of the leaves? Of course, there's only one place where you can enjoy such a variety of sensations. New England. And there's one more tradition so rich in flavor and history, it could only be referred to by the same name, New England Coffee. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting, using the finest 100% Arabica beans.

0: Coffees, a standard of quality evident in every satisfying cup. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience. Start your morning off right with one of 12 delicious and freshly ground varieties from the New England Coffee family of coffees.
1: Από τη Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι. Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Εστέιτ Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με απαγόρευση εισαγωγής νέων προϊόντων και αύξηση δασμών. Μεταξύ των καναδικών προϊόντων που απαγορεύεται να εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα αλκοολούχα ποτά αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως και οι μεοτοξικλέτες μεγάλου κυβισμού. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα. Από τις 15 Σεπτέμβρη θα επιβληθούν επιπλέον δασμοί 50% σε μία σειρά προϊόντων από στρώματα και αμαξίδια του γκολφ έως μηχανοκίνητα σκάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλιο κοντά στο Τζάσκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χάργκ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, αφού το πλήρωμα το είχε καταλήψει. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων σε αντίπινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ. Το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και σειρά πρόσθετων αντιμέτρων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρ, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού Μπεναμίν Νετανιάχου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση απαντά με αυτόν τον τρόπο στις νέες Βρετανικές κυρώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση των εργατικών ότι ακολουθεί εχθρική και μονομερή πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο χωριό Πιώτα του καντονιού Τεσίνο στη Νότια Ελβετία σήμερα. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το συμβάν, με την κατάσταση 2 εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματων του κτηρίου, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Χάος επικράτησε χθες στα αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας με τις 1000 ακυρώσεις πτήσεων και έχει αρχίσει η μάχη των ευθυνών. Οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά, αλλά οι καθυστερήσεις συνεχίζονται και η πίεση μεγαλώνει για απαντήσεις μετά τη νέα δυσλειτουργία. Στην Ελλάδα σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Στις οικονομικές ειδήσεις πτώση 1,18% και στις 52.786,07 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις 6-1 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Angels και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 77 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με κατατόπους νεφώσεις και στους 85 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά περιόδους νεφώσεις. Στους 76 βαθμούς στη θερμοκρασία την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pasticcio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition and hospitality since 1989. Opa.
2: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
3: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
4: Perhaps no other industry understands what risk actually means more than those in the healthcare field. Important life and death decisions are routinely made in every activity in this profession, and any decision can prove to be of the utmost importance. Starkweather Healthcare Risk Solutions is dedicated to ensuring healthcare and medical professionals by providing the best-in-class solutions, resources, and educational programs to meet the ever-increasing risk management needs of organizations like yours. Begin managing your risk by calling us at 781-320-9660 or visiting starshep.com. Again, that's 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.

0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα τρίτης ηλικίας, τότε το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center που βρίσκεται στο Canton, Massachusetts, είναι μονόδρομος. Με ένα πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πάντα προτεραιότητα την φροντίδα και την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου ζωής για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center είναι ένα γυροκομείο άρτια εξοπλισμένο και με επαγγελματίες θεραπευτές που θα ικανοποιήσουν και τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 781-828-7450 781-828-7450.
0: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
3: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.

0: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tire's Explore America Road Trip Set. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
1: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Markets Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Markets Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
7: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι. Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
8: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
6: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
3: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
4: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN1550AM.com, Boston's hub for international radio.
1: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
5: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
6: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host Ted Dimitriadis.
7: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ο περσικός κόλπος φλέγεται πάλι. Τραμπ και Ιράν στοχεύουν πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι Patriots αρχίζουν τη νέα σεζόν στο Σιάτλ απόψε στις 8.30. Good luck to them. Πιθανότητα σποραδικής βροχής απόψε στη Μίζουν Αποστόνη με 70 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με υγρασία και 85. Καθαρό στερέωμα αύριο βράδυ με 65 βαθμούς. Και την Παρασκευή λιακάδα με 75 χωρίς υγρασία. Καλό προβλέπετε και το weekend. Για να δούμε. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με μια θλιβερή είδηση βέβαια. Πέθανε ο λαϊκός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης. Και λέω να ακούσουμε στο πρώτο ημίωρο μερικά από τα τραγούδια που μας άφησε. Θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του λίγο αργότερα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάφη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω δερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε, παίρνοντας αφορμή από το ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως αν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου το 1995 θεμελιώθηκε το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά από τους μεγάλους της δεκαετίας του 60. Θα τα ακούσουμε λοιπόν απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθολικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα το weekend Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθολικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα στο δικό της χώρο, 15 Union Park Street, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 12 με 10 το Σάββατο και 12 με 6 την Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και το ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Γιώργος Μαζωνάκης, ο σπουδαίος αυτός λαϊκός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας προς το πένθος τον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο. Πέθανε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής. Ο Μαζωνάκης βέβαια υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έχοντας διαγράψει μια σπουδαία καριέρα 3 και πλέον δεκαετιών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά,
άρα καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης, μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στάθη Διονυσίου, Γιάννη Πάριου, Μαρινέλλας, Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε να ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Τραγούδισε για πρώτη φορά σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε η Universal Music. Το πρώτο του δίσκο τον κυκλοφόρησε το 93 και έχει από τότε κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους και συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες και συνθέτες και συγχούργους. Γιώργος Μαζονάκης πέθανε σήμερα σε ηλικία 54 ετών.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Το σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

5:32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες

σοφίων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας σε ανωδική τροχιά ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Στα παγκόσμια νέα ο Περσικός φλέγεται, Τραμπ και Ιράν στοχεύουν πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στην Αμερική μας ο κύριος Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Καναδά κύριος Κάρνι συνεχίζουν τον εμπορικό πόλεμο σε στυλ tit for tat. Οι Patriots αρχίζουν τη νέα σεζόν στο Σιάτλ απόψε στις 8.30. Πιθανότητα σποραδικής βροχής απόψε στην πλήρη Βοστόνη με 70 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με υγρασία και 85 βαθμούς και με κάνα δύο ψυχάλες. Καθαρό. Καθαρό στερεό αύριο βράδυ με 65 βαθμούς και την Παρασκευή λιακάδα με 75 χωρίς υγρασία. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

πάνω στην ώρα του ήρθε ο Βίγας. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 55 και τα τρία βλέπω. Μάλιστα. Το πρώτο σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα. Η παλιά μου γειτονιά, λένε η Μάγια Μελάγια και το τρίο Μπελκάντο.

Οι συμμαθητές μου από το Abraham Lincoln και το School for Immigrants που πήγαμε όταν πρωτοήρθαμε εδώ να μάθουμε λίγα γράμματα αγγλικά, είχαμε μια παρέα Έλληνες και άλλη μια παρέα Ιταλοί και συνήθως τραγουδάγαμε τα τραγούδια τα δικά μας, οι Έλληνες και οι Ιταλοί τα δικά τους. Θυμάστε τον, όσοι ήσαν συμμαθητές μου τότε, θυμάστε τον Γιάννη τον Βασιλείου. Μάλιστα, ένα από αυτά τα τραγούδια που τραγουδάγαμε. Το δεύτερο, σύνθεση του Ζωσέφ Κορινθίου με στίχους Γιάννη Ιωαννίδη από το 55, «Θα ξεχαστείς», λέει ο Πάνος Σάμις.

Άλλοι ξεχνάνε και άλλοι θυμούνται. Το επόμενο θυμίσου. Μουσική του Αλέκου Παναγιωτόπουλου με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 1955. Ερμηνεύουν ο Νίκος Γουναρής με τη χοροδία Ελληνίδων.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου, απόψε δεν θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια, θα ακούσουμε ένα special αφιέρωμα, διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, το 1922, οι Έλληνες παραδίδουν τη Σμύρνη στους Τούρκους. Ιστορική ημέρα. Την ιστορία την ξέρουμε βέβαια. Και όπως λέω συνέχεια στην εκπομπή, να μην ξεχνάμε. Ας ακούσουμε λοιπόν μερικούς στίχους του Πυθαγόρα με μουσική Απόστολου Καλαδάρα, ερμηνευμένα τα τραγούδια αυτά από τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χαρούλα Αλεξίου. Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία.

0: Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, ναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Καλησπέρα, Βοστόνη, και μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατές μας από το Lawrence, το Wellesley, το Dedham και τη συνοικία Βοστόνης του West Roxbury. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, καθώς που είπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλονίκης, γραμμένα στη δεκαετία του 60, από τους μεγάλους συνθέτες μας, Τσιτσάνη, Χιώτη και πάλι λέγοντας. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά για το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη, που συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα γόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, σε ανωδική τροχιά ο πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Σε μεγάλο βαθμό λόγω αυξήσεων τιμών ενέργειας, καυσίμων και στις ανατιμήσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, λεωφορείο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει 4 γυναίκες. Στα παγκόσμια νέα, ο προσικός φλέγεται, Τραμπ και Ιράν στοχεύουν πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά, εφόσον δεν πρόκειται, όπως φαίνεται, να πάρει με το έτσι θέλω τα πετρέλαια και ταυτόχρονα άθελά του γύρισε προς το Ιράν την υποστήριξη του κόσμου όλου που χρειάζεται αυτό το πετρέλαιο. Επίσης, άθελά του αυξάνει το παγκόσμιο ηγετικό προφίλ του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Επιπλέον, η κλιμάκωση της σύγκρουσης εκτείναξε σήμερα την τιμή του πετρελαίου Brent πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εντείνοντας τις παγκόσμιες ανησυχίες. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία λόγω των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στην Αμερική μας, νέα στοιχεία πάνω από 170.000 σελίδες μυστικών εγγράφων για την κατάσταση της ατμόσφαιρας στη Νέα Υόρκη μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, έρχοντας στο φως μετά από επίμονη δικαστική διαμάχη της οργάνωσης 9-11 Health Watch και του νέου δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, αποκαλύπτουν σήμερα ότι αξιωματούχοι της πόλης και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είχαν ενημερωθεί για τους πιθανούς κινδύνους από την έκθεση στα τοξικά υλικά του σημείου 0 Ground Zero. Αλλά οι αρχές διαβεβαίωναν τότε τους πολίτες ότι ο αέρας στο Lower Manhattan ήταν ασφαλής. Ο κύριος Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Καναδά κύριος Κάρνι συνεχίζουν τον εμπορικό πόλεμο σε steel tit for tat, κακώς εφόσον ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος στα πλαίσια της συμφωνίας και με το Μεξικό. Στα τοπικά μας νέα, η κυβερνήτης κυρία Μόρα Χίλι υπέγραψε διαταγή που θα μπλοκάρει το χτίσιμο νέων κέντρων δεδομένων εταιριών εκτός εάν πάρουν πρώτα συμφωνία από την τοπική πόλη ή χωριό Μασαχουσέτης. Οι Patriots αρχίζουν τη νέα σεζόν στο Σιάτλ απόψε στις 8.30. Πιθανότητα σποραδική βροχή απόψε θυμίζουν από Στόνη με 70 βαθμούς, αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με υγρασία και 85, με κανένα δυο ψυχάλες, καθαρό στερέωμα αύριο βράδυ με 65 βαθμούς και την Παρασκευή λιακάδα με 75 χωρίς υγρασία. Και η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ τον Μέμπτο, συγκίνηση σήμερα στην κηδεία του παππού του έθνους όπως τον αποκαλούσαν. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Τετάρτη 9.

Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender.

στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μυρίδα Βοστόνη. Σημειώστε. Το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline 162 Goddard Avenue. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά φτιαγμένα με πάθος, αγνά ελληνικά υλικά και με τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων. Οι κυρίες της Φιλοπτώχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτικά παραδοσιακά γλυκά τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο τους. Στη συνέχεια μπορείτε να ψωνίσετε στην μπουτίκ που θα στεγάζεται στον ευρύτερο χώρο του Hall. Περάστε και από την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα αστέρια, όπου μπορείτε να μεταφερθείτε νοερά στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας λαχταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέδες με ούζο, τσίπουρο, κρασάκι ή μια παγωμένη μπυρίτσα. Και τις τρεις μέρες θα προσφέρουν παραδοσιακή μουσική με την ορχήστρα Ορφέας. Για τα παιδιά θα έχουν διάφορες δραστηριότητες. Λαχιοφόρο επίσης με μια τεράστια έκπληξη και άφθονο χώρο για στάθμευση των αυτοκινήτων και είσοδο δωρεάν, βέβαια, οπωσδήποτε. Ελάτε λοιπόν στο Φεστιβάλ του Καθεδρικού και να ζήσετε από κοντά τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας. That's the annual Cathedral 3-day festival, Friday, Saturday and Sunday, September 18, 19 and 20th at the Cathedral Center, Friday 4 to 10, Saturday 12 to 11 and Sunday 12 to 7, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και η κοινότητα Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης προσκαλεί μέλη και φίλους στο ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 19, 12 με 10 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street στη Βοστόνη με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα homemade οπωσδήποτε όλα και μουσική για διασκέδαση. That's the annual two-day Greek festival of the St. John the Baptist community of the South End. Saturday, September 19th, 12 to 10, and Sunday, September 20th, 12 to 6, with all your favorite Greek foods and pastries, homemade, and music for your dancing pleasure. Peraste! And the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Ted's program and mine, right here on WNTN, Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And we urge you to call in those days and make a pledge.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 27 Αυγούστου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος Οσίου Επισκόπου Κορδούης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου το 1776. Το Κογκρέσο δίνει επίσημα το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντί για Ηνωμένες Αποικίες. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι από τους μεγάλους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το 1850 η Καλιφόρνια γίνεται η 31η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1901 πεθαίνει ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος του Λουζ Λότρεκ, ο πατέρας της Αφίσας. Το 1901 η εφημερίδα Ακρόπολης αρχίζει να δημοσιεύει σε συνέχειες το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι. Το 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, ο τωρινός εθνικός κήπος, στην Αθήνα θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Το 1922 είχε γεννηθεί ο Μανώλης Γλέζος, πολιτικός και συγγραφέας που πέθανε 30 Μαρτίου του 2020 και ήταν ο νεαρός που κατέβασε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Μάλιστα, παρακάτω. Το 1928 αιματηρό κίνημα, μάλλον 1922 οι Έλληνες παραδίδουν τη Σμύρνη στους Τούρκους. Το 1926 αιματηρό κίνημα Κονδύλι, περίπου 300 νεκροί και τραυματίες στην Αθήνα. Το 1939 στην Ελλάδα γίνονται συστάσεις για κατανάλωση του ψωμίου με φιδό, αποφυγή, για αποφυγή κάθε σπατάλης και εντατικότερη καλλιέργεια της γης. Το 1956 ο Elvis Presley εμφανίζεται πρώτη φορά στο Ed Sullivan Show, ο μεγάλος της αμερικανικής μουσικής. Το 1971 στο Michigan 10 μέλη της οργάνωσης Ku Klux Klan συλλαμβάνονται γιατί έβαλαν βόμβες σε σχολικά αυτοκίνητα. Το 1982 πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός και πριγκίπισσα του Μονακό Grace Kelly. Το 1983 δημοσιεύεται στον τύπο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας του Ανδρέα για τις βάσεις που φεύγουν αλλά μένουν. Εντάξει, ήταν λογοπαίγνιο του Ανδρέα. Και τέλος σαν σήμερα το 9 Σεπτεμβρίου το 1995 θεμελιώνεται το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

9 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα. Και γιατί λέμε ο μήνας έχει 9. Δεν θα σας δώσω πολυλογία, ξέρετε, όλες τις περιπτώσεις, οι περισσότεροι. Κατά μία έννοια λοιπόν, ο αριθμός 9 ταυτίστηκε μετά από την επανάσταση του 21 με την ανεμελιά, επειδή κατά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν κάθε 9 του μήνα, άρα αυτή ήταν σίγουρα μέρα χαράς. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

6 και 29,5 λεπτά. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς το είπα, εδώ θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, γραμμένα από τους μεγάλους συνθέτες και εκπλαρεσμένα από τους μεγάλους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 και νωρίτερα και αργότερα. Έχουμε αρκετά για τη Θεσσαλονίκη. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, είμαι βέβαιος θα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

στίχους Κώστα Βίρβου. Το επόμενο είναι σύνθεση του Τσιτσάνη με στίχους. Έγραψε και τους στίχους ο Τσιτσάνης ο ίδιος. Το ερμηνεύει ο Μπιθικότσης Μπαξέ Τσιφλίκη.

Τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Θα ακούμε απόψε στο ημίωρο τον Αλφόν Σκάλκου Γιώργο Δημήτρη, παίρνοντας αφορμή από το ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου το 1995, θα μελιώθηκε το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει βέβαια πολλών ειδών μουσικές. Ευχαριστώ τους αδελφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, και πάλι.

όμορφη Θεσσαλονίκη, άλλη μια ωραία σύνδεση του Ζητσάνη, ερμηνεύουν ο ίδιος μαζί με τον Πιθικότσι και την Πολυπάνου.

0: Γιάννης Οπάριος έχει γράψει ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Τι λέει εκεί ο τίτλος, Θεσσαλονίκη μου. Και μάλλον τις μέρες αυτές, αν έχετε παρακολουθήσει τα νέα από Ελλάδα, ο Πάριος έχει πρόβλημα με μερικούς. Πώς να τους πεις, κακοθελητές που τον κατηγορούν γιατί κάνει συναυλίες καθήμενος σε καρέκλα. Και μάλλον πως τα πόδια του δεν μπορούν να μείνει όρθιος 2 ώρες να κάνει συναυλία, αλλά η φωνή του συνεχίζει στο ζενίδι. Άλλος πάνω.
1: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Είσαι το σκύρτημα, το πρώτο καρδιοχτύπη

0: κομμάτι.
1: Στη δεκαετία του 90 και ο Στάτος Διονυσίου ερμήνευσε μια ωραία σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Σταλονικιός.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα. Ένας μάλιστα ακροατής μου λέει, δεν έβαλες το τραγούδι που θέλεις, θέλω οπωσδήποτε να μου βάζεις κάθε φορά που μου βάζεις τραγούδια Θεσσαλονίκης. Θα προσπαθήσω να το παίξω αύριο. Εντάξει. Τραγούδια Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να επιθυμίσω το φεστιβάλ του Καθεδρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου και το φεστιβάλ του Αγιώνη, Αγιάννη Βοστόνης 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε. Φίλοι ακροατές, ακροατίες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

είχα. Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η